Πάμε σε πούντε με σιτσίζει. Ουσδρύμια κμέτσετ, βάσε ότσι βερεί.